Πότζουνια, να με τσί. Παιδιά, να με σέρ. Παιδιά, να με ήμια, μία. Πρισμίσια, διόνια, μινά, έτσι.